0: Radio. Mix. Mix. Mix.
1: Wow, wow. Ο πίσεν δεν εστάσου, α. Αγεώδε. Κομπλέτο καντέλα. Yeah, yo, Gangsta.
2: Μάμι, ο πίσεν.

0: Mix Radio.
1: Guau. Ο πίσεντε είναι ο Στάσου, α. Αγριώδη. Κομπλέτο.
0: Μάρτες. Con Mix.
1: Yeah, yo, Gangsta.
2: Μάμιο